0: Το ποτάνε όλο, το ποτάνε, το ποτάνε, το ποτάνε. Είναι ικανή καλά, είναι τόγκο. Σιγάντε.
1: Οκ.